Note το, αδε το φτάσουν νήμερο εν. Είφε εσύ σε ελμπρίλη. Παραλαροδάις FM. Νου τούτον.

0: Τότε το αγαπητάσου μου είναι εγώ. Είμαι εσύ σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.
1: Moi, DJ Sain, point des ouais.